όσοι κλαίει. Αυγή, χωσίκη, σιγελ, τεχαρκή, κοτβή χωσότε, σιεσέβα καρέγγε, καρέγγε.